Αγαπητοί μου και φίλοι, καλησπέρα σας εδώ από την πανέμορφη πόλη του Φράιμπουργκ και από μένα σας εύχομαι μία όμορφη ακρόαση. Μετά από 4 εβδομάδες διακοπών, καλοκαιρινών διακοπών, είμαστε πάλι live εδώ στο στούντιο του Radio Free Greece και σας εύχομαι μία καλή ακρόαση.

0: καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.
1: Να καλησπέρισουμε κρυσούλες μας ακροατές που μας ακούνε από το Μπούρτζ Χάουζεν. Οι φίλοι μας ακροατές που μας ακούνε εδώ από την πανέμορφη πόλη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ βασικά θα ήθελα να ευχαριστώ σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροατές που στείλαν τα μηνύματα. Παιδιά, όλοι κάνουν διακοπές. Είχα και εγώ την τιμή να κάνω και εγώ διακοπές στις τέσσερις εβδομάδες. Αλλά είμαστε πάλι κοντά. Το ράδιο θα κρίσει κοντά σας από σήμερα πάντα live.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.
1: Μόνο η δική σου η αγάπη είναι για μένα.
2: Και αφήσαμε τον Γιώργο Μαζονάκη και περνάμε Πέντρος Ιακωβίδης. Μοναξιά μου.
1: Πιο πολύ.
2: Δεν είναι ωραία να είσαι μόνος, αλλά μερικές φορές είναι ωραία να είσαι μόνος. Άμα είναι κάτι να σου πρίξει το κεφάλι, καλύτερα μόνος να είσαι.

0: Τελευταία στιγμή, σε γνωστό τραγουδιστή επιβλήθηκε πρόστιμο. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για
1: και περνάμε Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο.
0: Για την ταυτότητά του.
1: Έτσι είναι. Άμα κάνεις τίποτα και περάσεις με κόκκινο.

0: Και αφήσαμε την Πέκη στην ειλικρινά και περνάμε. Κωνσταντίνος Γαλανός, δε με ξέρεις καλά.
1: Πως εγώ θα γυρίσω να σε ψάξω. Θέλω το πολύ πολύ δυο σφήνα.

Και αφήσαμε το Παντελή, ο Πέτρος Γιακοβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, και περνάμε. Νίκος Οικονομόπουλος, αυτό το αστέρι. Όχι μόνο αυτό τα αστέρια που λάμπουν κάθε βράδυ, έχουμε και εδώ σιγή όμορφα αστέρια. Για τα αστεράκια μας.

0: Μάτια και αστέρια και σπίθες και φως.
1: Και περνάμε, Κατερίνα Γιώλιου, με έκαψες. Δυστυχώς φτάσαμε και στο τέλος του προγράμματός μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστώ, να σας ευχαριστήσω για τα ωραία μηνύματά σας και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο στις 5. Σας περιμένουμε. Από μένα, γεια σας.